0: ropa.
1: Είμαστε ζωντανοί εμείς, δεν το είσαι καθόλου, δηλαδή. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: Όπα.
1: Είμαστε ζωντανοί, εμείς δεν το είσαι κάποιο βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.